0: Pavo, ο πισεντέ είναι ο Στάσου, α, αγεώδε, κομπλέτο καντέλα.
1: Radio Tiempo.
0: Yo, Gangsta.
2: Mami, ο πι...